0: appena.
1: Come on, then dance.
2: Και με πώς δηλώσεις που γράφονται στη δικιά μου γλώσσα μεταφράζονται στις άλλες γλώσσες.
3: Who's up? What is it? Oh, it's one.